Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσιμο θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σχνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.